Όχι κόνα πανικόνα. Είμαν η σπάτα κοτινζάτα. Φινιά κόνα κάγκη τσίκτσο είμαμε. Για ρικάντσο. Για κονάντσο είμα πεγάλε. Μάνα ουίζαγγι τσίκτσο. Είμα μάντα τσάς να κάς κατάψει. Ουίζαγ πίταγμα για τσασάρε. Συνα καχπίπης διός παξιμίτα άμα κόγκασουντσι. Διός παξιμίκα ζακίζα καχκονάτα. Φινιά ρισκάζα καχκονατάπης κόσι τσιγζάμι. Άζι, άζι, ουίχπίκα.

0: Διος παγμάντας κάτα καζουνάμι του χουιμάντα γιάζι άζι. Μα είχαν πισμάνα τσέιτα ροράχκα, χάτουν ζακιτάμι, χίπακονατά κατσαριγκακούνα. Τσαϊμάντα κίκινγκα άζι γιουγιαρίσπα, διος παξίμι γιάτσα τσισκάτα κατίνγι. Καϊσίνα γιάτσα εικονάτα μόνα σπάκα. La Biblia arroba uio.telconet.net. Νίσπα κίσκαϊζα. Κάια καμάτσι.
1: La Biblia dice división kichuami. Dios pach yuyaita y achasun signishka uyanata wauki josewan uyachirka. Kikin kaishena uyanata munashpaka. 2472-292, división kichua, kitu shaktaman rimangi. Kan uyashkamanta shuktak ratu kamachi.
2: Que mantienen la fe espiritual y que mantienen nuestras raíces ancestrales y a todos los que siguen y aman la palabra de Dios. ¡Mensaje!

Hey, το ταμάντάπι, καζαρίντσι, ίδιο σπαξί, μητερικούσπα, αβακούχ, λιβρομάντα. Αβακούχ, η μάτα νησανίν, κόναν καί το ταμάντε, ίδιο σπαξί, μητα δικό σου. Διό θυμανισκά τα ουίζακ αβακούχκα, ναούν ουίζασκα, κύπε μη ουίζασκα, γιουγιάτσι. Πάει ουίζανά πακανιά με Βαβυλώνια ζαχτάπι καουσακούνακα, Ασύρια ζαχτάπι καουσακούχκουνάουαν μακανακούσπα μισιάσκα κάρκα. Πάει κούνακα νίνιβε πόλωπι καουσακούνατα μισιάσπα μη τούκουι ουτσίζα ζαχτακούνατα χαπίσπα, σούχζα χατούν ζαχτάτα σύναρουρέσπα μάντα η καζαρίσκα κούνα. Παϊκούναπι σαστήρια ζάκτα στο λαδοκούνα σύνα ζάτα πίτα μάνα ζακίτσι μίζα η σόγκουκούνα μη κάσκα. Πίτα μάνα ζάκι. Παϊκούναπι σαστήρια ζάκτα στο λαδοκούνα σύνα ζάτα πίτα μάνα ζάκι μίζα η σόγκουκούνα μη κάσκα. Το κουί ουτσίζα ζάκτα κούνα τα χαπίσπαμι σούγζα χάτων ζαχτάτα σύνα ρουράσπα μάντα η καζαρίρ κακούνα. Ναούγκα νίνιβε πουεβλόκα ουρμαγκάμι νίσπαμι ουίζασκα. Ασταουάμπε σαβακούχκα αθήρια ζάχτα σολλατοκουνάουαν μακανάκουι πούντζα ρίκοσκα τα σύναμι ουίζασκα. Συνζάτακ δύο σαξάσκα κούνα χουτσάτα ρουράσκα μάντα παϊκονατάπης Βαβυλώνια ζάκτα σολλαδοκούνα σαμούσπα ζακιτσινατάπης μη ουίζασκα. Καπίτολο νοπικά αβακούχκα διόστακα κασκάτα ρουζασκάτα σύνα γιουγιάσπα μη η μαμάντα τακ διόσκα καϊτού κουί ζακίτα ρουζάτσον σακινγάρι νίσπα χώβ σύνα ζακυρίσκα. Συνεζάτακ διός χωτσαΐζα κασπακά, η μαμάντα τακ τσάσνα γιαζίτα γμίζα η ρονακουνατάκα, νιουκαντσίχτα ζακίτσον σακινγάρι νισκάμι. Τσαϊμάντα με καπίτολο δός πήκα, τα ητα διός καπαϊ αξάς κακουνατάκα, νιουκάπι σουγκού τα τσουράσπα σουια η τσίγζα. Κανκονάτα ζακιτσι κονατάκα, πούντζα παχτάκπι με ζακιτσίνα κασκασίνα τα ζακιτσίσα. Τσαϊ πούντζα πίμι τσαϊ μη ζαϊκούνα τα κατσιγκατσίσα. Ασταουάν πες νιουκά πες ογκού τα τσουράσπα, νιουκά σουια κουκονάτακα, κουιδάσπα καουθαϊτα κουσάμι, νίσπα ουιζάσκα σημικούνα μη τίακου. Το κούρι καπιτολοπίκα διόστα χατών μικάν γινίσπα σούμα καντούαν καντάς κασίνα μανιάσπα καντζάταμι σουιάνε νίσπα το κουτσίσκα σημικόναμι τίακο.

0: μικρούχουνατα ζουζασπα, κατσινά λουσίνα καϊτσινισπα μανδασκα.
1: Σεμάντα μη ράδιο αγιταρπκα, κυκίνκουνατα ιδαγαπαξ, εντρετενιέντο ρελίγιος προγραμματα ραγουζι, τουπικαϊ προγραμματα πίνι, καθαστουρίζει το μάντα ουγιαντζι,